0: καβίνα και ένα λόγιο και που πλήγω. Θα είσαι συνετάκια τσόλιο.
1: Σιγκεν πλήνωμα, κι λες οτλώνε, μου κάτζι πλήνε κοέ.
2: Ο καν στόλ, κι ον κοντά πλήσε.
1: Ω, χαχος, history, λα παρά, παν, και τσες κοινά, είμαι σύστη, κι actually interesting.
3: Expo, η βοή μου εξεψιονέρ, μπι οργανίζε, ακούς ζαβοιάς, θα πάρα, δεν πάνε να πάρα, το αν και σου ζήσε πάρει. Ζήσε μου τσι λοφά, εγώ πάει λάκου τζόνι μου, είμαι όλα, που είμαι ο ζήτες, σε σεξιόν, πάνε, ελά, πας, πόνε, πάνε, και σου ζάκας, πούνε, ενόλ. Από το μενού τελεί, ναι, έχω το κοτένις, σε πλή οργανίζε, και είπαν να είναι πάρα. Σε όλες τις τσικές εξώς, και φάρμαν στόλμαζε, τι με ρίτ, να πάει εγώ το λάγκη και ουτσίλα. Και μου τα ντύσαν να ντύει στόλμαζε, και μου απέζε σε ό,τι το αζίστα, σπαλάμπα. Σε μόνο το δάντα, το και εξώς, ας οκ. Από ένα βαριάσιο, το entertainment όσοι. Στέιτ, βαρύ, γεσουά, στέιτ, ντύει φωτσί. Ένα μπαν νουβολα μίζι, κοράς δε έτσι, ένα μπαν τους ευσύνο ενόν. Σο, σε σε ρόικα άπισο αζί, δε γιον βιάλι.
0: Τώρα είναι που ο κουρά λάκη γρήτσι. Ο με το εσά, του σου του βάβαν, αβαν το σωσκή πλάθε, λάκη αβαν του μια μέρε, κουάλα, ώσκη, ο πουρο μέρε κοτσάτσι, σαν βέτσι ήταν καλόρι, είπε πέχε τάλε νέαζι, μέσω πλαφέ, μέσω παν, κοτσο παν, ετά. Το σύ, μου πέχε πέμπτα μου, μου πέχε τούσα παν το σωσκή, είπε, αμένε, λά, Non devo dire che c'è, se no, ma io le voglio andare, se non me la sa, con web, e se no, la so, ci vuole tutta la carità, se non mi lo ha, che c'è una bella, ma che parte dove ci stai, che tu va.
2: Ho exploit, bien joli, bien intéressant, a poi che sono schema conto, come si ci gasso, che è look forward, pure a telefono con un mio, ma mi nato ero in laba, e poi ci mamma mi metta a on, poi si vuole a on, pure, ma poi a vivere sa, Λίγο τα ζανίμω, τσιγάσο, κοντά από πού ζανίμω. Από ελά, βγήκε η ζωή τη σόη, η λα φέμ. Το μισή μόνο που έτσι είναι που μπανζα φαλέ κορβουά, μπανζα νιμω λα φέμ. Μπαν φουί, μπαν λεγγίμ, μπανζα φέμ που μισά.
4: Aussi, quand ça l'événement, mon public est aussi capable d'apprécier la danse traditionnelle indienne.